0: Ήταν Μάι.
1: Λάθε νούμερο του.
0: Κόχο τρασπότ τζόιν με κεφωνό λόσο. Εμπούλα λεντινό ρούτο. Διπλωματικά κάτρα ο τρασπότ. Join them for money runs. Δε κάρι ου. Δε καλή δε γο. Every weekday from 6 a.m. to 10 a.m. Original Pidgin Station, Niger FM 92.7, Port Hacker. Basket.